0: Κετάπ! Κετάπ! Θα το είχα accelerator, θα το είχα accelerator όταν ρίγει είχα μόλις.
1: Λετάπα! Λετάπα! Ο χαλίμε, τσουκουτήλο, ο χατούρε, accelerator!
2: Αμπάχο,